0: Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Μέρφυ λουμέν με.
4: Σαν να μάνα
5: βάλε. Σαν να σου
6: πάντα με. Μπατσούμε δεν είναι υπόνα ότι. Απίτσαν να πάσει πλητή. Ο ίδια μου. Τι να γαμπάμε. Τι να γαμπάμε.
7: 7 uur op maandagavond. Juan José, Tino Tozzi en ikzelf, we zijn terug. Muziek uit de hele wereld en van vroeger tot nu, dat is ons kenmerk. Welkom tot 9 uur bij Radio Taxi.